Ροδάνη, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και με κύμα και δυνατό αέρα, φουσκωτά και στρώματα θέλουν μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να βρεθείς εκεί που δεν θες. Μπορεί να μην έχουμε στην Ελλάδα καρχαρίες, αλλά ατυχήματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μπορούν να παρασυρθούν πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά, όταν δεις κυματάκια και δυνατό αέρα, μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου από την παραλία και ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και είσαι τα μάτια 400 και προσεκτικός. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών από την πλατφόρμα Netflix και όχι μόνο. Reptile, μια φοβερή ταινία. Μια νεαρή κτήματο μεσήτρια, με συγχωρείτε, βρίσκεται άγρια δολοφονημένη και ένας έμπειρος detective αναλαμβάνει την υπόθεση. Κάθε στοιχείο όμως ανοίγει μια νέα πόρτα και πίσω από κάθε πόρτα υπάρχει ένα ακόμα ψέμα και μια νέα ανατροπή. Μας αρέσουν πολύ αυτά τα σενάρια και φυσικά γι' αυτόν τον λόγο σας την προτείνω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Το Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε
1: καλώς
0: εδώ στο στούντιο.
1: Καλώς τους.
0: Άνετε και έτοιμοι εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει.
1: Αμέ.
0: Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Που λέει και το τραγούδι. Σε λέει, 3 του Σεπτέμβρη να περνά.
1: Θα σε ξαναβρω στου παξέντε.
0: Έτσι, κάπως έτσι.

0: 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα. Καλωσορίσατε Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί και σήμερα εδώ με διάφορα. Σας κάνουμε καλή παρέα, ευχαριστούμε που μας γράφετε εδώ πέρα τα σχόλιά σας.
1: Και που μας επιλέγετε για συντροφιά σας.
0: Αυτό είναι. Εμείς εδώ, έτσι, Θεού θέλοντος. Όλο το χειμώνα, αυτό το χειμώνα που έρχεται. Μερικοί δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά εμείς θα κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση. Θα πω.
1: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά για σήμερα.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Άνθιμος, Ανθιμία, Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια τους πολλά. Τι να πω. Γιορτές και πανηγύρια, Πέμπτη σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται μια γιορτή την Πέμπτη. Η γιορτή την Πέμπτη σου δίνει άλλο αέρα μετά για την Παρασκευή.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Έτσι, άμα βγεις.
1: Σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Διαβάζω εδώ σε ένα φίλο στο Facebook που λέει ξεκίνησαν τα πρωτοφτώχεια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ τα οποία τα φιλάμε έτσι εκπλήξεις για τη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Κλείνουμε 10 χρόνια OnlyFans. Έχουμε έναν μικρό απολογισμό μαζέψει εδώ. Έτσι.
1: Να κάνω εγώ μια παρένθεση.
0: Πες. Πότε θα ανοίξουμε.
1: Πότε είναι τα.
0: Να ανοίξουμε.
1: Τα γενέθλια του OnlyFans.
0: Α, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά. Τώρα είναι αυτές τις μέρες, λέμε τώρα.
1: Το αυτές τις μέρες είναι πολύ γενικό.
0: Εντάξει, κάτσε εσύ και ψάξω τώρα. Τι να σου πω. Εμένα με ενδιαφέρει ο απολογισμός. Είναι από το 2016 μέχρι σήμερα. Έχει πληρώσει πλατφόρμα συνολικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει έτσι κάποιο περιεχόμενο 30 δισεκατομμύρια, παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια έχει μοιράσει. Έτσι. Λοιπόν,
1: και έχει, αυτή η διαπίστωση μας φέρει στην άλλη ερώτηση.
0: Έχει μόνο 47 εργαζόμενους το 2025. Το OnlyFans. Τίποτα. Τα δισεκατομμύρια να τρέχουν.
1: Τα τεχνικά μόνο, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό. 5.076 δημιουργοί έχουν γίνει εκατομμυριούχοι από το OnlyFans σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι. Ενώ οι ενεργοί λογαριασμοί που σηκώνουν διάφορο υλικό, τέλος πάντων, έτσι, ενεργοί λογαριασμοί είναι 5 εκατομμύρια. Το OnlyFans τι ακριβώς κάνει? Παίρνει το 20% από τα λεφτά που παίρνουν όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Δηλαδή, παιδί μου, ένα βιντεάκι μπορούμε να σηκώσουμε εμείς να βγάλουμε 100 ευρώ. Τα 20 ευρώ θα τα πάρει το OnlyFans. Ακόμα και αν δεν πάμε εμείς καλά μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
1: Για το χώρο που σπου...
0: Ναι, βέβαια. Γενικότερα τα μέλη είναι 437 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Okay. Που βλέπουν δηλαδή. Που έχουν γραφτεί και βλέπουν. Αυτά με το OnlyFans. Και φυσικά ενώ είναι έτσι περιεχομένου ενηλίκων, όπως λέγεται, mm-hmm. έτσι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει μέσα και καλλιτέχνες. Έτσι. Καλλιτέχνες τώρα.
1: Καλλιτέχνες.
0: Δεν το έχω δει να σου πω τι καλλιτέχνες είναι. Υπάρχει και καλλιτεχνική γυμνή φωτογραφία.
1: Εμείς πότε θα αρχίσουμε να σε καλλιτεχνούμε εσένα, πας και βγάλουμε τίποτα.
0: Από σένα περιμένω. Εγώ τι να βγάλω, τι να κάνω.
1: Πατουσάκια, δεν το έχουμε πει τόσο καιρό.
0: Πατουσάκια βγάζουν πάρα πολύ. Τι να μαζέψουμε, φραγκοδίφραγκα.
1: Μπορεί τα δικά σου να είναι ξεχωριστά.
0: Μπορεί και όχι όμως. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πρέπει να ξέρω τον ανταγωνισμό πρώτα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μην το αρχίσουμε αυτό το θέμα τώρα. Όχι, μέσα στο στούντιο δηλαδή. Ποιοι φύγαν από τη ζωή και ποιοι θα φύγουν, το έλεος.
1: Δεν πρέπει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πρέπει.
0: Τώρα δηλαδή σκέφτηκα άτομα. Δηλαδή με τη μία. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κόσμος Καταραμάδος Εβιβαλή. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα τα πούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα
0: εκεί,
1: λέμε.
0: Εκεί
1: ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε.
1: Τα φιλιά μας εκεί και θέλω επίσης να στείλω και τα φιλιά μου.
0: Να, τώρα ξύπνησε.
1: Στην ελληνική Ήπεθρο. Που βρίσκεται πάντα εκεί να μας βοηθήσει.
0: Εδώ σε εμάς δηλαδή.
1: Την πιο δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που έχεις μια αναποδιά με το αμάξι, που σου έχει συμβεί κάτι και θα υπάρξει, θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα σταματήσει και θα σου πει: κοπελιά, θα βοηθήσω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή στις παρουσιάστριες.
1: Ποιες παρουσιάστριες?
0: Γενικά, ρε παιδί μου, τώρα, αυτό το τελευταίο μήνα. Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή σε μια παρουσιάστρια από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή.
1: Σε
0: παρουσιάζεται ένας αγρότης και. Ένας με τρακτέρ και αλλάζει ζωή.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ εξυμνώ τις καλές προθέσεις των συνανθρώπων μας.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα. Ευγενικά.
1: Γιατί θέλει να τα χαλάσει όλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο. Πέμπτης, εδώ είμαστε.
1: Τρεις καλώς ορίσατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλή, κόσμος και τρομάδες εδώ, καθημερινά μαζί σας, δύο ώρες. Από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Περνάμε παρεούλα. Έτσι τις ώρες και τις μέρες μας μαζί σας. Συντροφιά.
0: Τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού περνάμε.
1: Λίσσα κακιά, ο χειμωνάκης από εκεί πέρα.
0: Για να δούμε σήμερα 3 Σεπτέμβρη. Έτσι.
1: Τι συνέβη.
0: Τι συνέβη.
1: Σαν σήμερα. Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου, κύρος στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που είναι σε οξενοφών. 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη, υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. 2004, είχαμε τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν εισβάλει σε σχολείο όπου είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. 330 ήταν ο αριθμός των νεκρών, μεταξύ των οποίων οι 155 παιδιά. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, από τα βιντεάκια έτσι που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται, υπάρχει ένα που έχω ξεχωρίσει, γιατί πραγματικά θυμίζει αρκετά σκηνή ταινίας από το Fast and the Furious, που βλέπεις όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα κασκαντερίστικα, που είναι το αυτοκίνητο εν κινήσει και ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, κάνουν ένα κάρο πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω, αυτό το βίντεο προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου παιδιά, τρεις άντρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό ψυγείο εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.
1: Φαντάσου τι αξία έχουν τα κοτόπουλα εκεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, την τεχνογνωσία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σιγά την τεχνογνωσία που είχαν.
0: Κάτσε ρε εσύ, για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία απόβαση εν κινήσεις στο φορτηγό ψυγείο και να το αδειάσεις.
1: Φαντασία είχαν οι άνθρωποι. Φαντασία, ή μπορεί να είχαν δει 500 φορές πρώτα μερικά Fast and Furious. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που
0: είναι
1: συμβαίνουν.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, συνελήφθησαν στο τέλος.
1: Αλίμονο τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Και 105 κιλά κοτόπουλο, ρε φίλε. Τι θα τα κάνεις, πού θα τα πας?
1: Κάτι θα τα έκαναν οι άνθρωποι. Λες έτσι να τα τάφουν. Εδώ κλέψανε προχθές 5 τόνους πεπόνια από αγρότη. Πώς τα κλέψανε 5 τόνους πεπόνια? Λέει ο άνθρωπος, εντάξει παιδιά, δεν ήταν και τεράστια ζημιά, 3.500-4.000 ευρώ είναι η ζημιά, η κλοπή. Αλλά φαντάζομαι στην χοντρική κοστίζει τόσο να τα πουλήσεις εσύ, μεγάλε. Όταν πάνε να τα πουλήσουν, ας πούμε, και να τα φάμε εμείς, έχουν γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι. Και πάλι 5
1: τόνοι.
0: Τα πεπόνια, υποθέτω και φαντάζομαι ότι για τη μεταφορά τους δεν χρειάζονται ειδικό ψυγείο. Τώρα τα κοτόπουλα θέλουν ψυγείο.
1: Καλά, τώρα κι εσύ τα κοτόπουλα ψυγείο θα τα κλέβαν και θα τα βάζαν στο ψυγείο μετά από 1-2 ώρες. Δεν παθαίνει και τίποτα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι. Έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ που έγιναν πριν από λίγες μέρες. Να ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν τα μπορώ αυτά. Έτσι. Δεν τα καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ?
0: Μα δεν τα κάνει τώρα ο άνθρωπος όπως κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κάνουν οι εταιρείες ρομπότ. Έτσι. 2.000 ρομπότ από 16 χώρες, ενώ ξέρουμε ποιος βασικά κατασκευάζει τα ρομπότ. Μπας περιπτώσει, 16 χώρες βρέθηκαν, 1.300 αγώνες. Στόχος είναι να μάθουν οι εταιρείες πώς πάνε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τα ρομπότ αυτή τη στιγμή και τι αντέχουν. Έχουν μαζέψει και κάτι ρομπότ, λέει, με τα φορεία. Υπάρχουν και εικόνες. Τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται διάλειμμα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90€ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20€ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3,09€. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Πέμπτη σήμερα. Έτσι, την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ, νομίζω αλλάζει η ψυχολογία μας. Έτσι, αρχίζουμε και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έτσι. Να κάνουμε μια συζήτηση, όχι και τόσο έτσι, βολική. Λίγο για το σκατό, για το χαρτί υγείας. Έτσι, ποιος λαός είναι αυτός που καταναλώνει περισσότερο χαρτί υγείας, περισσότερα ρολά?
1: Εμείς?
0: Όχι ρε εσύ. Εμείς πεινάμε, τα έχουμε τέτοια κατανάλωση. Ποιος λαός μπορεί να τρώει πάρα πολύ? Οι Αμερικανοί.
1: Εκείνοι χαλάνε το περισσότερο.
0: Ναι, ανά άτομο είναι μέσος όρος 141 ρολά το χρόνο. Κάθε τρεις μέρες ο καθένας ένα χαρτάκι, ένα ρολάκι.
1: 141
0: ρολά ο καθένας, μέσο όρο. Είναι νούμερο ένα, έτσι, λαό στον κόσμο.
1: Okay.
0: Νούμερο δύο είναι οι Γερμανοί, με 134 ρολά ο καθένας. Φαίνεται ποιοι τρώνε περισσότερο.
1: Είμαστε.
0: Ξέρω κι εγώ, τρώμε και το σκατόχαρτο. Το είπα. Τυχώς. Λοιπόν... Και τώρα το σκέφτονται πολύ, γιατί ακριβένει το χαρτί. Ακριβένει αρκετά, γιατί πέφτει σε αυτά τα προϊόντα που έχουν δασμούς. Από 20 έως 50% πάνω θα πάρει. Καταλαβές, πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν και οι μπιτέδες. Υπάρχει και αυτό το σύστημα που πας και αντί για χαρτί καθαρίζεις με νεράκι. Με πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρεις αυτό το σύστημα? Υπήρχαν στα παλιά τα μπάνια, ειδικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε κάποια μπάνια σήμερα τους μπιντέδες. Είχε αλλού το
1: παπαβρυσάκι.
0: Ναι, αυτό με το βρυσάκι ήταν ξεχωριστό κάθισμα από το άλλο. Είχε δύο τέτοια μέσα για μια εποχή οι πολυκατοικίες που φτιαχνόντουσαν. Πρόβλημα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος εκεί που διοικεί την Αμερική, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έτσι, φαντάζομαι ότι έχουμε άλλο τόσο. Άλλο τόσο έχουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρδιο. Αυτός εντωμεταξύ νομίζω ότι όλα πάνε καλά, έτσι.
1: Δεν πάνε.
0: Δεν ξέρω, εσύ βλέπεις να πάνε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν είχε κάνει, ας πούμε, τον πόλεμο, έτσι, το οποίο δεν είχε πετύχει κάτι μέχρι στιγμής, έτσι, έχω δει βιντεάκια ότι είναι μια φυσιολογική ζωή στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν είναι οι άνθρωποι στα χαρακόμματα, λειτουργεί κανονικά η αγορά. Εντάξει, δεν θα πληρώνανε και διέλευση τέτοιο στενών, ξέρω κι εγώ. Ή δεν θα είχαν ακριβήνει τα τέτοια, τα ασφάλιστρα, τα πλοία. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά θα μας τα έλεγε καλύτερα. Φτιάξανε και οι τιμές από δασμούς. Έτσι, ο Καναδάς θέλει να ενταχθεί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο, ή να συνεργαστεί και να μην συνεργάζεται.
1: Το άλλαξε όνομα στη λίμνη.
0: Έτσι,
1: ο Ντάριο άλλος, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
0: Έτσι. Γιατί με αυτά θα γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας.
1: Εννοείται. Δεν θα γίνει.
0: Αχ, Παναγία μου. Πάμε στη μουσική.

0: Τι θέλεις εσύ τώρα?
1: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις τίποτα?
1: Τίποτα, απολύτως εγώ.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Ολιγαρκής.
0: Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι για σένα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Σου έχω εξωτερικό δελτίο.
1: Mm-hmm.
0: Από Γαλλία.
1: Μια χαρά.
0: Τέλος τα κινητά
1: Ευρώπη.
0: Στα Λύκεια.
1: Και στα Λύκεια. Αυτό είναι σαν δράμα, ακούγεται. Σαν να το είπε ο Τραμπ, ακούγεται αυτό. Θα γίνει? Δεν ξέρω. Η ερώτηση σε αυτό που λες είναι η εξής: ποιος αστυνομεύει τα Λύκεια? Γιατί εκεί δεν είναι δημοτικό που τα βολεύεις τα πράγματα. Έτσι, εκεί μπορεί να φας και καμιά ανάστροφη αν το πιστολινού κάτι για το κινητό του.
0: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τέλος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω το 15.
1: Ναι.
0: Την απορρίψανε οι νομοθέτες την πρόταση ως αντισυνταγματική.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Τώρα είναι στη φάση της αναδιατύπωσης για νέα έγκριση πριν από τις προεδρικές εκλογές.
1: Δηλαδή, λέμε εμείς κάτι, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, αλλά στην πράξη τι θα γίνει τελικά?
0: Να σου πω την αλήθεια, η πλειοψηφία
1: μόνο
0: των κοινωνικών δικτύων θα έπρεπε να απαγορευτεί συνολικά ως κάτι εθιστικό. Ή να έχει μια ειδική σήμανση ότι αυτό που κάνεις είναι πώς έχουν βάλει στα πακέτα από τα τσιγάρα τους.
1: Και δεν καπνίζουν οι άνθρωποι, δεν καπνίζουν οι νέοι, αλλοί μόνο, μόλις το έβαλε, κόψανε.
0: Έχουν βρει άλλα και καπνίζουν, που δεν έχουν αυτές τις εικόνες.
1: Το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται καμία σήμανση, χρειάζεται απαγόρευση, τέλος. Μέχρι τα 16 τουλάχιστον απαγορεύεται. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουνε. Να τελειώνουμε. Έχουμε άλλα, να αλλάξουμε την ώρα. Ξέρω και εγώ, έχουμε άλλα που είναι πιο επίγοντα. Να αγοράσουμε όπλα, είναι... Έχουμε φανταστικούς εχθρούς. Πώς είναι οι φανταστικοί φίλοι που φτιάχνουν μερικοί? Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε φτιάξει φανταστικούς εχθρούς για να φτιάχνουμε όπλα.

0: πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να θυμίσουμε ότι έχουμε 6 του μήνα, 6 του Σεπτέμβρη, έχουμε το φεστιβάλ δράμας μικρού μυθικού στελνιών που θα κρατήσει μέχρι και τις 12, 6 ώρα το βράδυ σε 9 ξεκινάει, έτσι για όσους θέλουν να παρευρεθούν, έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο για όλους, πρέπει να έχεις χρήμα, πρέπει να έχεις και χρόνο για κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα πηγαίνουν πολύ και είναι το 49ο, είναι σχεδόν 50 χρόνια θα κλείνει του χρόνου. Μισός αιώνας. Έτσι, και είναι και το Άνοιγμα Σύρος, το οποίο είναι μέσω Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα, 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Είναι πράγματα που θέλεις να τα ακούς, ρε παιδί μου. Είναι
0: και να τα βλέπεις, ρε παιδί μου. Όχι μόνο να τα ακούς, και να τα βλέπεις. Πολύ θα ήθελα να διακτηνιστώ, να πάω σε όλα αυτά. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης, 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Δεν ξέρω, είναι σκεπτική. Κάπου τρέχει ο λογισμός της. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Στις πίτσες.
0: Και μαυρισμένη είναι στο στούντιο. Καταλαβαίνεις.
1: Σου είπα που τρέχει.
0: Και στις πίτσες. Καταλαβαίνεις, τρέχει. Και στους αγρότες με τρακτέρ.
1: Οι αγρότες με τρακτέρ. Εγώ εξήμουσα.
0: Βοηθάνε, καταλάβες. Εχθές.
1: Το τρόπο με τον οποίο ήρθαν έτσι, να βοηθήσουν έτσι. Οι άνθρωποι. Αμέσως εσύ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Να το πάρεις όπως θέλεις.
0: Καταλαβαίνεις ο άλλος. Έτσι από τον τρόπο που.
1: Να σου πω τώρα να σου μιλήσω για πίτσες.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Για πίτσες.
0: Με τρούφα.
1: Ένας τύπος που έτσι κοιμάμε τώρα μία τέτοια. Λοιπόν.
0: Γιατί όλα ξεκινάνε από το στομάχι. Να ξέρεις.
1: Ένας τύπος στο Όσλο.
0: Γενικά σε αρέσουν οι πίτσες, ρε παιδί μου. Γενικά. Γιατί έχω φίλες και φίλες που δεν τους αρέσουν.
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερες πίτσες.
1: Γενικά θέλουν. Δεν τρελαίνομαι.
0: Αυτό.
1: Θα φάω, αλλά δεν τρελαίνομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υπάρχουν πολύ... κάποιες όμως που θα με συγκινήσουν.
0: Έτσι αυτό.
1: Λοιπόν. Να σου πω τώρα.
0: Συγκίνησης. Μα γι' αυτό είσαι εδώ.
1: Είναι ένας τύπος στο Όσλο. Ο Πίτερ Γκραν, 30 ετών. Ο Νορβηγός που έχει μεγάλη αγάπη για την πίτσα. Πριν από 2 χρόνια έκανε κάτι που μπορείς να το χαρακτηρίσεις και κουλό. Άρχισε να πουλάει πίτσες από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Αυτή η ιδέα του, το Pizza from the Balcony, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Οι πελάτες συγκεντρώνονται στο δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του και περιμένουν τη σειρά τους.
0: Τις πετάει με το κουτί κατευθείαν κάτω από τον μπαλκόνι.
1: Με ένα καλάθι που ανεβοκατεβαίνει μέσω αυτοσχέδιας τροχαλίας.
0: Λέω κι εγώ.
1: Δηλαδή, και ουρές μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Πίτσα από τον μπαλκόνι.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αν είναι και νόστιμες, γιατί αν δεν είναι νόστιμες, δεν θα πήγαινα στο μπαλκόνι με τίποτα.
1: Προφανώς, για να γίνεται αυτός ο κακός χαμός, το οποίο λέει έχει εξελιχθεί πλέον σε μια μικρή κοινοτική δράση. Και υπάρχουν και 30 εθελοντές που βοηθούν στη λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Το λειτουργεί μόνο 2 ώρες την εβδομάδα.
0: Έλεος.
1: 16 εβδομάδες το χρόνο. Και ανακοινώνουν τις ημερομηνίες μέσα από τα social. Και κάνουν ουρές στους δρόμους. Κλείνουν ο δρόμος από κάτω για να αγοράσουν πίτσα.
0: Τι να πεις.

0: Εχθές είχαμε μπει στη διαδικασία και λέγαμε για προκλήσεις στο TikTok. Έτσι, σήμερα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας. Πρόκληση στο TikTok νούμερο 2. Ποιος θα τα κάνει στην πισίνα έτσι ώστε να κερδίσει?
1: Απαπάνε, το είδα αυτό. Χάλι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει επηρεάσει περίπου στις 300 πισίνες. Έτσι. Στην Ισπανία, σε διάφορα μέρη όπως είναι Ανδαλουσία, όπως είναι Καστήλη, Λαμάντσα, Καταλωνία. Και συνήθως σε αυτές τις περιοχές έρχονται περισσότεροι Βρετανοί και Ιρλανδοί. Αυτοί έρχονται και σε εμάς, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κανένα κρούσμα εδώ, στη χώρα μας. Έτσι.
1: Ούτε στα δικά μας δηλαδή,
0: ευτυχώς, γιατί είναι πισίνες, είναι και νεροτσουλήθρες, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ, ας πούμε, μέρη.
1: Ναι.
0: Λέει, όποιος το κάνει στην πισίνα κερδίζει. Δεν ξέρω τι κερδίζει, να σου πω. Κερδίζει την ανοιχτή,
1: την
0: ανοιχτή παλάμη των υπολείπων. Έτσι, τη βλακεία που πάντα τε ονειρευότανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω, η βλακεία δεν έχει όρια.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Είναι αηδιαστικό και μόνο σαν σκέψη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σαν υλοποίηση.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας. Σε 22 ρίτσες.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ.
1: Αμέ.
0: Στη θέση μας, στο πόστο μας, να κλείσουμε την εβδομάδα. Έτσι. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς που κάνετε διακοπές ακόμα στα μέρη μας, εσείς οι λίγοι, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε όσο αφήνει ο καιρός. Έτσι.
1: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Γιατί αλλού έχει ζέστες, αλλά αλλού έχει κάτι βροχές αυτές τις μέρες. Έδινε. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, αύριο εδώ, για χαρά από εμάς.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.

0: 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
4: και 2810-3410-19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος

0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού. Υλικά εγκαταστάσεων. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού. Υλικά εγκαταστάσεων.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εδώ είμαστε και πάλι. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στην παρέα σας γενικότερα. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας, δύο ολόκληρες ώρες με μουσική και ειδήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Είναι η δεύτερη μας εκπομπή για την αρχή της σεζόν, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη που θα τελειώσει, και πότε μπήκε, πότε ήρθε το καλοκαίρι δεν καταλάβαμε, πέρασε πολύ γρήγορα. Ελπίζω και εσείς να περάσατε όμορφα τις διακοπές σας. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι τυχεροί που τις ξεκίνησαν τώρα. Εντάξει, δεν θα πω ότι δεν τους ζηλεύω και δεν τους ζηλεύουμε, αλλά όπως και να έχει, η καρδιά του καλοκαιριού έφυγε, η μέρα έχει αισθητά μικρύνει, εκεί γύρω στις 8 και κάτι πια νυχτώνει, όταν είχαμε φτάσει 9 και 4, 9 και 20, ακόμα σχεδόν βλέπαμε το φως. Τέλος πάντων, παρηγοριά είναι αυτά που λέμε τώρα, προφανώς και θα ήθελα να είμαι διακοπές, δεν το συζητώ. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media, Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο Facebook.

Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα σας πάω στην Ταϊλάνδη και ο λόγος για ένα μπάρμαν ο οποίος λέει ξύρισε το κεφάλι της πελάτησας που προσπάθησε να φύγει χωρίς να πληρώσει. Έτσι λοιπόν ένας μπάρμαν ξύρισε γουλή πελάτησα που πήγε να φύγει χωρίς να πληρώσει ένα λογαριασμό 1.800 ευρώ παρακαλώ. Έντονες όμως αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει τον μπάρμαν να την ξυρίζει όταν εκείνη επιχείρησε να αποχωρήσει από το κατάστημα χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό. Το περιστατικό λέει αυτό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου σε δημοφιλές μπαρ της χώρας στο οποίο η γυναίκα χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα και στη συνέχεια προέβησε κατανάλωση ύψους 1.812 δολαρίων. Όταν προσπάθησε να αποχωρήσει χωρίς να εξοφλήσει, τα μέλη του προσωπικού την ακινητοποίησαν. Μέχρι εκεί νομίζω okay. Επειδή η ίδια δήλωσε η αδυναμία να καταβάλει το ποσό, φέρεται να αποδέχτηκε την πρόταση να τη ξυρίσουν το κεφάλι ως αντάλλαγμα, προκειμένου η διεύθυνση να μην ειδοποιήσει την αστυνομία. Τώρα, αυτή η είδηση είναι και δεν είναι. Δηλαδή, δεν τη βλέπω και πολύ αληθινή. Έγινε για να γίνει viral. Τι να σας πω.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495
5: και 2810-341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβρη, έτσι το λέμε, μπας και το πιστέψουμε και εμείς δηλαδή, μην νομίζετε. Είναι Σεπτέμβρης όμως, παιδιά. Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Εύχομαι να ξεκινήσει έτσι normal και πώς να το πω, να πάει λίγο στρατά, να μην πέσουν όλα μαζί τώρα ξαφνικά και τρέχουμε. Βέβαια, πλησιάζουν και το άνοιγμα των σχολείων και εκεί θα πέσουν πραγματικά όλα μαζί.

0: Θα σας πάω σε μια είδηση η οποία τελικά θα μπορούσε να βγει σε πολύ ξινή στον συγκεκριμένο ή σε πολύ κακό. Και η είδηση μιλάει για ένα λαχείο. Ξέχασαν λοιπόν ένα λαχείο το οποίο έχει κερδίσει 466.000 ευρώ, παρακαλώ, μέσα σε ένα βιβλίο. Και το βρήκαν πότε, λέτε? Το βρήκαν μόλις 7 μέρες πριν λήξει η προθεσμία που είχαν για να πάνε να εισπράξουν τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, μια απίστευτη σύμπτωση έσωσε ένα ζευγάρι από το Κεμπέκ που εντόπισε το τυχερό λαχείο του σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλήρωση. Μερικές φορές η τύχη δεν αρκεί για να κερδίσει το ποσό, προφανώς. Χρειάζεται να είσαι και αρκετά τυχερός ώστε να μην ξεχάσεις το νικητήριο λαχείο, έτσι. Άμα το ξεχάσεις, πάνε τα λεφτά. Αυτό λοιπόν συνέβη σε ένα ζευγάρι από το Κεμπέκ του Καναδά, το οποίο έχει στην κατοχή του ένα λαχείο αξίας περίπου 466.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει ότι το είχε κερδίσει. Η Νικόλ και ο Ρότζερ λοιπόν είχαν αγοράσει το λαχείο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 18 για την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου. Κάπου στην πορεία όμως το εισιτήριο κατέληξε, λέει, μέσα σε ένα βιβλίο και το ζευγάρι το ξέχασε εντελώς. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, μια απλή οικογενειακή στιγμή έμελε να αλλάξει τα πάντα. Ο έγονος του ζευγαριού χρειάστηκε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία προκειμένου να ετοιμάσει μια σχολική εργασία. Καθώς λοιπόν η Νικόλ έψαχνε το βιβλίο για να τον βοηθήσει, εντόπισε μέσα στις σελίδες το παλιό λαχείο. Εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε ότι κρατούσε στα χέρια της ένα εισιτήριο που άξιζε τόσα πολλά λεφτά. Το ζευγάρι λοιπόν αποφάσισε να πάρει το λαχείο μέσα από το βιβλίο και να ελέγξει τους αριθμούς. Η έκπληξη, λέει, ήταν τεράστια. Το λαχείο ήταν πράγματι το νικητήριο. Σε καλή μεριά, φέρτε και από εδώ τίποτα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για μία ακόμα ώρα. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι πάντα στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Εγώ πρώτη.
1: Καλέ μικροψοχόλια σας. Είναι δυνατόν. Μου κόψεις τα ύπατα που λένε.
0: Δεν είναι πολύ χαρούμενη μέρα σήμερα.
1: Μέρι, και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσεις με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που κουράρει την υγεία και την διάθεσή σου, διότι πραγματικά είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Να πούμε ένα γεια στον κόσμο που μας ακούει.
0: Ναι, αυτό τώρα το τελευταίο που έχουμε ξεκινήσει και ξεχνάμε να καλωσορίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να μας λέει ο κόσμος γεια.
1: Πώς θα μας τα πει ο κόσμος άμα δεν τους πούμε εμείς.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Πιάνει τα vibes.
0: Ναι.
2: Τρεις του μήνα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιόφωνά σας.
0: Να, είμαστε καλά. Είμαστε καλά γιατί είμαστε εδώ. Εμείς, εσείς και τα λοιπά.
1: Ο Θάνος και η Μέρη τραγούδι. Γεια σας.

Ημέρη, ημέρη και ο Θάνος στο ραδιόφωνο σας και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό παρακαλώ. Πάμε για μουσική.

0: 3 του Σεπτέμβρη και χρόνια πολλά στον άνθιμο, ανθυμία, αρχοντίον, αρχοντής, αρχοντία, πολύδωρος, πολυδώρα, φίβος, φίβη, στα γεγονότα 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης Β' νικά τον αδελφό του στη διεκδίκηση του θρόνου. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επαγκεφαλής των συνταγματάρχη καλλιέργοι υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες παρακαλώ. Ενώ το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Γεννήσεις να πω ή θα με κόψεις πάλι?
0: Τώρα κοίταξε, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε για την διακοπή και επιστροφή δεύτερο ημίωρο.
1: Γεια σας.

0: Ξαφνικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή Jumbo.gr.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί μόνο 3,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και, βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Πώς λέει ο Μισάκης ο υδραυλικός, έλα μέρη νηπιαγωγός. Καλό.
1: Καλό, καλό. Έκανε και ρήμα. Πού τον θυμήθηκα αυτό, τι ένα σκαφί μυαλού ήταν αυτή.
0: Προδίδεις και την ηλικία σου.
1: Η γενιά μου μου τα έλεγε σαν ιστορίες πολέμου.
0: Εγώ ήμουν αγέννητος τότε, δεν ξέρω.
1: Καλά. Ωραία σύριαλ αυτό.
0: Ωραίο σύριαλ μου λέγανε, μου είχαν πει οι μεγάλοι.
1: Εγώ θα το παραδεχτώ, το έβλεπα.
0: Και εσύ από αυτά που μου έχεις πει, έτσι που μου έχεις εξιστορήσει, ότι ήταν πολύ ωραία σειρά.
1: Καλά σου είχα εξιστορήσει, δεν θυμάμαι κιόλα.
0: Νηπιακή ηλικία ήμουνα. Όταν μου τα έλεγες ήμουνα και ακόμη τόσο μικρός.
1: Ήσουν και μικρότερος ακόμα. Δηλαδή πόσο είσαι βρε Θάνο, για πες μας.
0: Όσο δείχνω.
1: Δηλαδή...
0: Είπα όσο δείχνω.
1: Να λες ότι έχεις γενέθλια 29 Φλεβάρι, να μεγαλώσει 44 χρόνια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμα που θα στείλετε μόνο και αποκλειστικά.
1: Εγώ φταίω που σου έκανα δεύτερες φωνές.
0: Σημερούλα. Βλέπεις να προτρέχεις.
1: Πώς το έπαθες. Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Βουλάκι μου. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε το πολύ όμορφο μηνυματάκι στη Μέρη σήμερα, θα μπείτε στο Facebook, θα βρείτε την πολύ όμορφη σελίδη μας.
1: Θα τη βρείτε τη σελίδουλα μας.
0: Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί θα μας στείλετε μηνυματάκι.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, άκουσες ότι θα βάζουν πρόστιμα σε αυτούς που πηγαίνουν σούπερ μάρκετ και κουβαλάνε τα ψώνια μέσα στα μάξι?
1: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
1: Τι το άκουσα αυτό?
0: Βεβαίως, το διάβασα εγώ χτες το
1: πού
0: βράδυ.
1: Το διάβασα, καλή.
0: Ε? Πού το διάβασα?
1: Ναι,
0: θα σου πω τώρα που το διάβασα.
1: Δεν κατάλαβα λοιπόν.
0: Πας εσύ σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνεις τα ψωνάκια
1: ωραία.
0: Σου. Τα βάζεις μέσα στα μάξι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ε, όχι κύριε, δεν μπορείς να τα βάλεις στα καθίσματα. Πρέπει να τα βάλεις στο πορπαγκάζ.
1: Γιατί?
0: Γιατί πλέον αυτό θεωρείται ότι δεν είναι σωστό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, νίσταζα εκείνη την ώρα. Και ναι. Τρως πρόστιμο.
1: Αλήθεια, αν
0: βεβαίως.
1: Σε δούνε.
0: Τι αν σε δούνε?
1: Από ποιον τρως πρόστιμο, από το σούπερ μάρκετ?
0: Από την αστυνομικό, ξέρω.
1: Α,
0: απαγορεύεται να βάζεις πλέον τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στα καθίσματα.
1: Ναι, λογικό το βρίσκω βέβαια.
0: Γιατί είναι λογικό, παιδί
1: μου? Γιατί ρε πουλάκι μου, να έχεις από πίσω τώρα να πατήσεις κανένα απότομο φρένο, θα φύγουν όλες τις κονσέρβες και όλα αυτά σου έρθουν στο κεφάλι.
0: Γιατί ψηλά στο ράφι τις βάζεις, κάτω χαμηλά τις
1: ναι.
0: βάζεις.
1: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει κάτω χαμηλά?
0: Τι μπορεί να
1: γίνει? Να φύγει κάτι να κατρακυλήσει και να
0: μα δεν
1: τις
0: βάζεις τόσο χαμηλά.
1: Κάτω από το πετάλ και να θες να πατήσεις φρένο και να μην πατήσεις.
0: Δεν τις βάζεις τόσο χαμηλά, τις βάζεις το πίσω κάθισμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και επίσης
1: ναι.
0: αφήνεις και τη σακουλίτσα δίπλα και ναι. τσιμπάς. Θα μας κόψει και το τσιμπολόι,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Αλλά αν φτάσει μέχρι το σπίτι, τα έχει φάει όλα.
0: Εντάξει, τα καλά, πάντα βίνει στην πρώτη σακούλα πάνω.
1: Α, έτσι,

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: έναν άνθρωπο.
1: Ο Γλυκουλίνη δεν το λέει.
0: Και στο στομάχι του τον βρήκανε το Γλυκουλίνη, τον βγάλαν όξο.
1: Ναι,
2: όξο.
0: Τον ανοίξαν και εκεί του τύπου τον αναγνωρίσανε ότι είχε απομείνει από ένα τατουάζ που είχε, τον είχε φάει.
1: Και συγγνώμη, με το τατουάζ, δεν του άρεσε το τατουάζ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Του Καρχαρία δεν του άρεσε.
0: Όχι,
1: το τατουάζ.
0: Όχι, του άρεσε, αλλά ήταν, το βρήκανε τέλος πάντων στο στομάχι του. Είχε φάει ολόκληρο τον άντρα.
1: Τώρα αυτό έπρεπε να μας το πεις.
0: Τώρα αφού το βρήκα, τι να σου
1: πει. Δηλαδή δεν μπορούσα να μας πεις για τον καιρό. Και πώς πιάσαν τον Καρχαρία.
0: Τον πιάσαν, ξέρω εγώ, τυχαία, τι να σου πω τώρα, μάλλον.
1: Επιτρέπεται να πιάνουν Καρχαριές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, προφανώς. Τον πιάσαν για κάποιο λόγο, τον βγάλανε. Okay. Ο άνθρωπος αυτός έκανε, λέει, θαλάσσια σπορ στη μια παραλία της Ρόκας. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, τσιμπήσαν αυτόν τον Καρχαρία. Και βρήκαν μέσα του, τον έβγαλα, βγήκε σε κάποια παραλία. Τέλος πάντων, τον βρήκαν έξω, μάλλον δεν τον ψαρέψαν. Ήρθε η ώρα του, ρε παιδί μου, να πνιγεί, ξέρω εγώ, να βγει και απ' έξω στη στεριά.
1: Μπορεί
0: και
1: να
0: τον
1: έχει
0: ανοίξανε εκεί και βρήκανε μέσα κάποια αυτά ενός
1: Μπορεί
0: ανθρώπου.
1: Μπορεί να μην τον χώνεψε ποτέ. Λες, να ήταν αχώνευτος.
0: Να θα βγει και τη σανίδα, μάλλον.

0: έχουμε επιστρέψει στην δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και τώρα πέρα από την πλάκα για την προηγούμενη είδηση, λίγο αυτά τα αθλήματα είναι λίγο εγώ φοβάμαι.
1: Παιδί μου, τι φοβάσαι τα αθλήματα.
0: Κάνουνε ρε παιδί μου αυτοί σερφ να πούμε και γύρω τους κυκλοφορούν και μαυρίζει η θάλασσα από τους καρχαρίες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ο καρχαρίες επήρεξε. Εδώ που περπατάς και δεν ξέρεις τι θα σου έρθει στο κεφάλι και αν θα ζήσεις, δεν σε νοιάζει. Δεν είδες τι έγινε προάλλες.
0: Όχι, μέχρι ζαχαρία γλυκού νερού, όχι καρχαρία.
1: Ζαχαρία.
0: Ναι. Καρχαρίας του γλυκού νερού, βρε. Ζαχαρίας,
1: ρε παιδάκι μου.
0: Το έχεις ανακούσει.
1: Όχι.
0: Πιάς πράγμα
1: και εγώ να πω πίσω ζαχαρίας.
0: Δεν ξέρεις ότι καρχαρίας του
1: γλυκού... Μόνο το ζαχαριά πάω, ξέρω.
0: Δεν ξέρεις ότι ο καρχαρίας του γλυκού νερού λέγεται ζαχαρίας.
1: Όχι, συγγνώμη, πού να το. Δηλαδή αυτό πρέπει να.
0: Σε παρακαλώ, βρε Μέρη.
1: Α, είσαι πολύ διαβασμένος.
0: Αχ, το μυαλό μου να ξέρει.
1: Το μυαλίρα και του κόπανου.
0: Πώς έλεγε ο τέτοιο. Έκατσα στην κάθε τάξη 4 χρόνια. Έπηξε το μυαλό μου, τα άμαθα καλά και μετά πήγα στην επόμενη. Χατζηχρίστος, τελείως.
1: Θυμήθηκα μια ελληνική ταινία, θα την πω μετά.
0: Αυτό είπα κι εγώ.

0: έτοιμά μα το έχω ξαναπεί, γιατί έχω πάθει και μία απώλεια μνήμης.
1: Α, και με, αυτό, βεβαίως.
0: Με την κατσούλα στο έχω πει.
1: Κατσούλα, το... βέβαια. Εννοείται, είναι κοσμοϊστορική η κατσούλα.
0: Στο έχω πει.
1: Βεβαίως.
0: Άμα να το πούμε και στου ακροατές μας τώρα που μπορεί να μας έχουν ακούσει. Ωραία, θα το πεις εσύ ή όχι.
1: Πες το εσύ, αυτό λοιπόν, το σκετσάκι βλέπεις, το σκεπάνω από την ταινία, τι ήταν αυτό, ναι, με το
0: και
1: παιδάκι.
0: Ναι, κάθε φορά που το βλέπω ψοφάω στο γέλιο.
1: Γουκιά, τα, είναι ο δάσκαλος, άντε και όλα μαζί,
0: ναι,
1: κατσούλα.
0: Κατσούλα.

βιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης, 2,20 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή Στοίχημα. Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια.

0: Λοιπόν, θα σου διαβάσω εδώ ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, γεια σου. Ο οποίος είπε, και έχει δίκιο το παιδί, ότι μπαίνουμε σε mood καλοκαιρινό. Συμφωνείς?
2: Να τον κοιτάξει ο γιατρός, πες του.
0: Και μου έστειλε λοιπόν ένα άρθρο με τις πιο τρελές απαιτήσεις πελατών σε ξενοδοχεία.
2: Μάλιστα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη, δεν μπορούσα να το έχω σκεφτεί αυτό. Λοιπόν. Πρώτη παραξενιά.
2: Ναι.
0: Μπανιέρα με παπάκια.
2: Οπα.
0: Θέλουν την μπανιέρα να τη διακοσμεί τα παπάκια τους. Εσωτερικά, εξωτερικά, πάνω, κάτω, μέσα, έξω.
2: Μια χαρά το βρίσκω.
0: Δεύτερη παραξενιά. Ξενοδοχεία που έχουν υπηρεσία ανάγνωσης παραμυθιών.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Σου φαίνεται φυσιολογικό κι αυτό.
2: Μια χαρά μου.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα είσαι 50 χρόνων καλή ώρα.
2: Άμα έχω 50 δισεκατομμύρια από πίσω, έχω 5 και διαβάζουν.
0: Συγγνώμη, να σου διαβάζω παραμύθια, δεν μπορώ να σου διαβάσω ένα μύθι τώρα, να ξεστραβωθείς λιγάκι.
2: Γιατί να κουράζω ένα ιστορικό.
0: Πόσα πρόβατα θα ακούς?
2: Πολλά.
0: Πόσες κοκκινούς κουφίτσες? Θα βαρεθείς.
2: Πώς μη επίστεψε με.
0: Σε παρακαλώ, βάλει ένα τραγούδι.
2: Τα παιδάκια πόσες φορές μπορούν να δουν το ίδιο?
0: Ναι, τα παιδάκια.
2: Ναι.
0: Τώρα εσύ είσαι μεγάλο παιδάκι. Πρέπει να διαβάσεις άλλα πράγματα.
2: Ναι, αλλά λέει για μας ή για τα παιδιά του τα ήθελε τον εκφωνητή.
0: Δεν διεύκολα.

0: και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και εγώ θα συνεχίσω με τις παραξενιές.
0: Όπα.
1: Των ξενοδοχείων, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που μας έστειλε ο Παναγιώτης.
0: Ναι. Κρεβατομουρμούρα είναι μέσα.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Αποχώρηση υπαλλήλου λόγω ομορφιάς. Παραπονεθήκαν ότι ο υπάλληλος είναι όμορφος και το σουτάρανε.
0: Είναι, τώρα ήρθε, ξέρω εγώ, ήρθε μια καμαριέρα δύο μέτρα με έτσι κοντό αυτό όπως το φαντασιωνόμαστε. Και τη βλέπεις μπροστά σου.
1: Έχεις δει καμία τέτοια καμαριέρα?
0: Βλέπεις τον άντρα σου να του έχουν πεταχτεί τα μάτια έξω. Λες παρακαλώ πολύ παιδιά, έχω λεφτά. Εγώ έχω λεφτά. Να φύγει.
1: Έχεις δει τέτοια καμαριέρα στην πραγματικότητα?
0: Ορίστε. Αυτή εκεί, σε αυτά που πάει τα ξενοδοχεία, προφανώς θα υπάρχουν.
1: Τι να πω ρε παιδάκι, τι να πω. Τέλος πάντων, συνεχίζω.
0: Σε αυτά που αγώ και εσύ είναι η κυρά Μαρία.
1: Εντάξει, εγώ την αγαπώ την κυρία Μαρία. Με προσέχει
0: την κυρία Μαρία. Ο καθένα με το δικό του, ρε, η Μερούλα.
1: Και συγγνώμη, ρε παιδάκι μου, πα στο ξενοδοχείο που ξέρει ότι δεν θα βρει την κυρία Μαρία.
0: Ναι.
1: Γιατί πα. Να απολύσει τον άνθρωπο τώρα, κάτσε σπίτι σου.
0: Να σου πω τώρα, και αυτή πώ πάει, πώ βγαίνει έτσι δύο μέτρα. Φάει λίγο να παχύνει, λίγο άσχημη, άσε τη ρίζα.
1: Μπορεί να έχει κυταρίτιδα και να μην το είχε προσέξει.
0: Αλλά αυτή ξέρει τι κάνει. Λέει εδώ πλούσιοι. Θα τον βρω τον πλούσιο γαμπρό που θα πάει. Δύο μέτρα είμαι.
1: Θα τον χωρίσω.
0: Τα ξέρουμε τα κολπά. Τα ξέρουμε.

0: Μερούλα.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Μέρι μου, Μέρι μου, Μέρι μου.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Τι είπες?
1: Χαιρετάω.
0: Α, έτσι, χαιρετά εσύ.
1: Χαιρετά μου το πλάτανο που λένε.
0: Να περάστε καλά. Άντε φιλιά σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Σήμερα θα ασχοληθούμε στην εκπομπή λίγο με τη Φίνος Φιλμ και με τις επικές κάφες που έχουν γίνει σε διάσημες ελληνικές ταινίες. Σκηνοθετικά και όχι μόνο σκηνοθετικά λάθη που λίγοι, ίσως όχι μόνο λίγοι, έχουμε προσέξει. Ακόμα και οι πιο φανατικοί συνεφίλ, αλήθεια είναι, ξέρουμε την επόμενη σκηνή σε κάθε ελληνική ταινία, νομίζω, από αυτές που παίζονται έτσι κατά κόρον. Έτσι λοιπόν, οι σκηνοθέτες μπορεί να έχουν το νου τους να φτιάξουν τα πάντα στην εντέλεια, όμως κάποιες φορές μπορεί να τους ξεφύγουν ορισμένα λαθάκια, αυτά που αργότερα στον κινηματογράφο ονομάστηκε ρακόρ. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο μερικές διάσημες ταινίες, με αυτές θα ασχοληθούμε σήμερα. Μικρολαδάκια. Πρώτα απ' όλα, η Βίλα των Οργείων. Στη διάσημη κωμωδία του 1965 βλέπουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να τους λαμβάνουν με το σεντόνι μέσα στη νύχτα. Γιατί τότε τους μυχούς αυτούς, δηλαδή που τους πιάνανε και ήταν, είχαν εξωζωικές σχέσεις, τους λαμβάνανε. Τον μεταφέρανε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα με το σεντόνι τυλιγμένο και όπως φαίνεται και σε μια σκηνή που βλέπω εδώ μπροστά μου, είναι μέρα και μάλιστα ηλιόλουστη. Ενώ έξω είναι νύχτα που τον παρακολουθούν, την ώρα που τον συλλαμβάνουν έξω από το παράθυρο είναι ήλιος. Φοβερά πράγματα. Δεν πάμε να κάνουμε όλα τα γυρίσματα νύχτα, παιδιά, με συγχωρείτε.

πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Δεύτερη ταινία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα έχει να κάνει πάλι με μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κάτι κουρασμένα παλικάρια. Στη γνωστή ταινία πάλι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να μιλούν όλοι από ένα μπλε τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτό το μπλε τηλέφωνο θα ήταν μάλλον το μοντέλο που διαφήμιζε ο ΤΕ εκείνη την εποχή, η οποία θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχαν και μπλε τηλέφωνα. Δηλαδή, ήταν δύσκολο, τα περισσότερα τηλέφωνα είχαν ένα μπεζ, κρέμα, άσπρο, περίεργο χρωματάκι τέτοιο. Το περίεργο είναι ότι αυτό το τηλέφωνο βρίσκεται σε όλα τα σημεία. Δηλαδή και στο σπίτι και στο γραφείο και στο ξενοδοχείο και στη Ρόδο και στο αεροδρόμιο. Από όπου μιλάνε σε σταθερό τηλέφωνο είναι η ίδια μπλε συσκευή. Πώς ήταν ο Ηρακλής εκείνη την εποχή, μπορεί.

Ραδιοθεραπεία ούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμα στα μικρά ή μεγάλα λάθη που έχουν γίνει κατά καιρούς στον ελληνικό κινηματογράφο και σε αγαπημένες ταινίες. Αφού είπαμε τα δύο λάθη που εντοπίσαμε και στην Βίλα των Οργείων και στο Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια, σε μια ταινία που πάλι έχουμε Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά νομίζω ότι εδώ πρωταγωνιστεί η Τζένι Καρέζη, η γνωστή ταινία Τζένι Τζένι που προσποιείται για λίγο τη γυναίκα του Ανδρέα Μπάρκουλη. Στην ταινία βλέπουμε την ίδια, την Τζένι δηλαδή, να έχει στις πρώτες σκηνές μακριά μαλλιά πιασμένα σε γαλλική πλεξούδα. Στις επόμενες σκηνές τα μαλλιά κοντένουν καρέ και ακόμα πιο μετά ξαναμακραίνουν. Εκτός και αν υπήρχε τρέσα εκείνη την εποχή, οπότε πάμε πάσο. Δηλαδή τώρα τα λέμε, φοράει το ίδιο φόρεμα και φεύγει με μακριά μαλλιά από την παραλία μέχρι να φτάσει στο σπίτι του Κωνσταντάρα να διαβάσει κάτι βιβλία, φτάνει με κοντά μαλλιά. Δηλαδή παιδιά, εντάξει. Είπαμε κάπου να είμαστε άνθρωποι τώρα και ο άλλος που κρατάει το ρακόρ στο σκηνοθέτη που πρέπει να είναι όλα, δηλαδή, όλα ίδια, τι να κάνει, σπαθιά να καταπιεί ο άνθρωπος.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: Υδρόγειος 106,9.

πούμε, είπαμε σήμερα περίεργα και λάθος πράγματα που έχουν συμβεί στον ελληνικό κινηματογράφο. Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά, ο επόμενος σταθμός στην εκπομπή μας. Ταινία του 1969 που έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων. Ένα λάθος στους τίτλους αρχής. Παρόλο που ο Φίνος ήταν γνωστός για την τηλεομανία του, ο Παπαμιχαήλ έχει γραφτεί στους τίτλους έναρξης ως Παπαμιχαήλ, δηλαδή με τρία πα. Παπαμιχαήλ. Φοβερά πράγματα. Αυτό το δείτε στο τίτλο της αρχής και να δείτε τα λάθη που έχουν γίνει. Και από τότε δεν το διόρθωσε ένας χριστιανός ποτέ. Να πάει να κάνει ένα delete το πρώτο πα. Τέλος, για να κλείσουμε με τη λάθη στις ελληνικές ταινίες που σήμερα έτσι βρήκαμε τη χαρά να ασχοληθούμε με ένα θέμα τόσο ευχάριστο μέσα σε όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν γύρω μας. Η Ρένα είναι offside. Η ταινία γυρίστηκε το 1972 με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου, όπου υπάρχει ένα τρομερό για τους φιλάθλους λάθος. Σε μία σκηνή η Ρένα Βλαχοπούλου έχει πάει να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όμως το κοινό παραλληλεί φωντάζοντας Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό που έλεγε και ο Γκουσότο, πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται γιατί τα γυρίσματα και ο ήχος παρθήκανε από άλλα γήπεδα για να δημιουργούν ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν παίζει ο Παναθηναϊκός με πράσινα και με τριφύλλα, αλλά ακούγεται Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα της ΕΠΟ δεν γίνονται αυτά, ούτε στα πιο τρελά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-341019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Με καμία κυβέρνηση. Disco.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90€ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20€ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς τους, η ραδιοφωνική ρασνόδα σας Λίνα Πετριανού είναι και πάλι εδώ και το Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Είναι 5η, 27 Αυγούστου και η εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά να μας δείχνει την έξοδο προς το Σαββατοκύριακο. Για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε πολλή μουσική, μικρές ταξιδιωτικές ιδέες, ένα νέο αεροπορικό δρομολόγιο και μερικά πράγματα που ίσως δεν είχατε προσέξει ποτέ μέσα σε ένα αεροπλάνο. Δέστε ζώνες και φύγαμε, είμαι εδώ παρέα με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Σήμερα 27 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Γιορτάζουν λοιπόν ο Φανούριος, η Φανή, όπως γιορτάζουν και ο Αρκάδιος, η Αρκαδία, ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, καθώς και ο Όσιος και η Οσία. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Έτσι δεν έχουμε κάποιον Φανούρι εδώ στην παρέα μας, γιατί πολύ δύσκολο να έχουμε έτσι κάποιον Αρκάδιο ή κάποιον Λιβέριο ή κάποιον Όσιο. Αν σήμερα στο σπίτι παντός μοσχοβολέ φανουρόπιτα, μάλλον κάποιος περιμένει να του φανερωθεί κάτι που έχει χαθεί. Να σας πω ότι η γιαγιά μου την τιμούσε πάρα πολύ τη φανουρόπιτα και την έφτιαχνε και σε άσχετες ημερομηνίες, αναλόγως τι έχανε. Αυτά είναι. Άμα είναι να φανερωθεί, ρε παιδιά, αυτό που ψάχνουμε, χαλάλι της.

Που λέτε, σκεφτόμουν ότι από ένα ταξίδι σπάνια θυμόμαστε ολόκληρο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια εντύπωση. Νομίζω ότι θυμόμαστε όμως το άρωμα από ένα φούρνο, σε ένα στενό, ένα τραγούδι που έπεσε στο αυτοκίνητο, το φως λίγο πριν δύσει ο ήλιος ή μια κουβέντα έτσι που υπόθηκε τυχαία. Ίσως γι' αυτό οι καλύτερες αναμνήσεις δεν προγραμματίζονται. Συμβαίνουν ανάμεσα στα αξιοθέατα, όταν για λίγο σταματάμε να κυνηγάμε την επόμενη στάση και κοιτάζουμε πραγματικά γύρω μας. Μια χρυσή συμβουλή, θα σας πω. Το να είμαστε παρόντες στη στιγμή, χωρίς να φεύγει το μυαλό μας μονίμως στο μέλλον, θα πω εγώ ότι είναι το καλύτερο που θα μας κάνει να νιώσουμε ότι κράτησαν και παραπάνω οι διακοπές. Χρυσό τύπο αυτό, κρατήστε.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά μας. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα παράθυρα των αεροπλάνων δεν έχουν τετράγωνες γωνίες? Η απάντηση είναι η ασφάλεια, προφανώς. Στις απότομες γωνίες συγκεντρώνεται μεγαλύτερη καταπώνηση από τις συνεχείς αλλαγές πίεσης μέσα στην καμπίνα. Οι καμπύλες άκρες μοιράζουν την πίεση πιο ομαλά και περιορίζουν τον κίνδυνο ρογμών στο αεροσκάφος. Μία μικρή σχεδιαστική λεπτομέρεια που εμείς σχεδόν δεν παρατηρούμε, αλλά αποτελεί ένα από τα σημαντικά μαθήματα της ιστορίας της αεροπορίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λύνουμε τέτοιες απορίες εδώ, παιδιά. Λέγεται και flight mode η εκπομπή μου, το ξεχνάτε. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι μου σας τώρα.

ωραίες οι μουσικές, αλλά πάντα μας αρέσει εδώ να πιάνουμε έτσι και τα θέματα των αποδράσεων. Πολλές φορές λέμε δεν προλαβαίνω να ταξιδέψω, επειδή στο μυαλό μας ένα ταξίδι σημαίνει εισιτήρια, ξενοδοχείο, οργάνωση, και όμως μια αλλαγή διαδρομής μπορεί να είναι αρκετή. Τι θέλω να πω, ένα κοντινό παραδαλέζο μέρος, ένα χωριό που δεν έχουμε επισκεφτεί ή ακόμα και μια άγνωστη γειτονιά της πόλης μπορούν να μας βγάλουν για λίγο από τον αυτόματο πιλότο. Δεν μετράει, παιδιά, πάντα η απόσταση που θα κάνουμε. Μετράει το αν επιστρέψουμε βλέποντας την ημέρα λίγο διαφορετικά. Και πού να δεις όταν έχεις και καλή παρέα, πώς όλα ξαφνικά μπορούν να μοιάζουν ξεκούραστα σαν διακοπές. Όπου να βρίσκεστε, χαρείτε το, παιδιά, χαρείτε το.

0: τα κολλασμένα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Έφη και την Ελπίδα. Θα στείλω πάρα πολύ αγάπη γιατί μας ακούνε από τη δουλειά. Και στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην αγάπη μου εκεί, σε όλο το προσωπικό που συντονίζεται καθημερινά και πολύ μας τιμά αυτό. Πάμε σε αγαπημένο κομμάτι για όλους εσάς εκεί και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας έρχονται στο Instagram μου. Λίνα Πετρίνου με βρίσκεται.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεύτερη ώρα της πτήσης μας ξεκινά με μια διαφορετική ταξιδιωτική ιδέα. Να βλέπουμε λιγότερα, αλλά να ζούμε περισσότερα. Αντί για 10 στάσεις σε μια μέρα, διαλέξτε 2. Καθίστε λίγο παραπάνω σε μια πλατεία, περπατήστε χωρίς χάρτη και αφήστε χώρο για κάτι απρόβλεπτο. Το slow travel δεν αφορά μόνο το πόσο αργά κινούμαστε, αφορά το πόσο παρόντες είμαστε στον τόπο που επισκεπτόμαστε. Και είναι και κάτι που το λέμε στην εκπομπή αρκετά συχνά αυτό. Είναι, παιδιά, το α και το ω μιας ημέρας, η οποία περνά ομαλά, μας γεμίζει αναμνήσεις και θυμόμαστε πράγματα. Να, έτσι εδώ στο παρόν θα έρθει και το επόμενο τραγούδι μας.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα ταξιδιωτικά νέα μας για μια ολοκένουργια σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τις 12 Μαΐου του 2027. Η Alaska Airlines θα πετά απευθείας από το Σιάτλ προς την Αθήνα. Θα είναι η πρώτη απευθείας σύνδεση των δύο πόλων και η μοναδική απευθείας πτήση από τη δυτική ακτή των ΗΠΑ προς την ελληνική πρωτεύουσα. Το εποχικό δρομολόγιο θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα ως τον Οκτώβριο με Boeing 787 Dreamliner σε περίπτωση που έχετε συγγενείς εκεί. Ή που μένετε στο Σιάτλ, γιατί ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στην ομογένεια, πρέπει να σας πω πολύ όμορφα νέα, γιατί θα μπορούμε να μετακινηθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Αυτά είναι. Νομίζω το αεροδρόμιο των Αθηνών έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και στη σύνδεση με όλο τον κόσμο, πραγματικά.

Πάμε λίγο να δούμε ένα μικρό ταξιδιωτικό tip σήμερα. Λοιπόν, πριν φύγετε για τον άγνωστο προορισμό, κατεβάστε στο κινητό σας τον χάρτη της περιοχής για χρήση εκτός σύνδεσης. Έτσι θα μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή σας ακόμη και αν δεν έχετε σήμα ή διαθέσιμα δεδομένα. Αποθηκεύστε επίσης τη διεύθυνση του καταλήμματος και ένα σημείο συνάντησης με την παρέα σας. Είναι μια προετοιμασία 2 λεπτών που μπορεί να σας γλιτώσει από πάρα πολύ ταλαιπωρία και βάζει και τέλος στο «Έλα ρε, δεν μπόρεσα να το βρω, δεν έχω σήμα» την ώρα που οδηγάτε, για παράδειγμα, ειδικά σε ξένη χώρα. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι αμέσως τώρα για να συνεχίσουμε έτσι αυτόν τον ωραίο ρυθμό που έχουμε πιάσει.

0: Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Υδρόγειος 106,9. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

για λίγο ακόμα εδώ. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ στη συντροφιά μου και τα λέμε όμορφα και ωραία. Λίγο πριν το κλείσιμο, πάμε να απολαύσουμε αγαπημένα κομμάτια και επανέρχομαι για να χαιρετηθούμε.

Κάπως έτσι η πτήση της Πέμπτης πλησιάζει στην προσγείωσή της. Μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και που ξεκαλοκαιριάζουμε έτσι παρέα και αυτόν τον Αύγουστο. Πέμπτη σήμερα 27 εσίως του Αυγούστου. Λίγες ημέρες έμειναν ακόμα, για την ακρίβεια δύο εκπομπές έμειναν ακόμα μέχρι να αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι μας. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πολύ πολύ όρεξη, με αγάπη. Αν κάνετε καμιά βουτιά, τσι κάντε και για μας καμία. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δει.

0: απόλυτη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Είμαστε έτοιμοι. Και 1, και 2, και 1, 2, 3.
1: Μπούλινες.
0: Γιατί δεν σου αρέσει?
2: Ο Τόλης πάντα είναι λίγο γκρινιάρης.
0: Ναι, γκρινιάρη.
2: Από τα στρουμφάκια θα ήταν ο γκρινιάρης.
0: Ο γκρινιάρης. Γιατί δεν σου αρέσει αυτό το ξεκίνημα?
2: Και από τους 7 νάνους θα ήταν πάλι ο γκρινιάρης.
1: Γιατί είχαν.
2: Και από τον ελληνικό πληθυσμό είναι πάλι ο γκρινιάρης.
0: Ο
3: γκρινιάρης.
0: Αν ήταν τραπέζι ο παιχνίδι, θα ήταν γκρινιάρης.
1: Σωστά. Δυνατό. Ασχοληθήκατε μαζί μου, έτσι.
2: Και συνεχίζει να γκρινιάζει.
0: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο γκρινιάρης Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο ένας και μοναδικός χαμογελαστός Στάθης Μπόγμανος.
2: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας η ψυχή της παρέας, το χαμόγελο του παιδιού, η Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και εννοείται δεν γίνεται να λείψει ο καβαλιέρος της καρδιάς μας και τον FM, Βασίλης Incognito.
2: Και ένα χειροκρότημα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πάμε σε ένα μουσικό χορευτικό break και επιστρέφουμε δυναμικά, δυνατά και πάρα πολύ καλά. Μη φύγει.
2: Θέλει να συνεχίσει, δεν τη άρεσε. Θέλει να πει και άλλα για κάποιο λόγο.

0: Επιστρέψαμε! Μπουρμπουλιθροπαρέα και πάλι κοντά σας.
1: Και ήρθε... Σας λείψαμε!
0: Τι θα σας πω?
2: Τι θα μας πεις με...
0: Καλά, τώρα εντάξει. Τι θα σας πω?
3: Τι θα μας πεις, Μέλανη?
4: Θα μας μπερδεύεις γιατί κάνουμε πράγματα. Πού θα μας βρουν?
0: Ωραία.
4: Μας μπέρδεψες.
2: Και πού θα μας βρει ο κόσμος?
0: Πού θα μας βρει ο κόσμος, παιδιά?
3: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Αυτό θέλετε δηλαδή για να συγχρονιστείτε?
3: Τώρα μας δύσκολα.
0: Εντάξει, αυτό θέλετε. Μπουρμπουλήθρες, αυτό θέλετε, αυτό θα έχετε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show θα έχετε. Στο Instagram έχετε, στο Facebook έχετε. Παντού μας έχετε.
2: Καλή χρονιά να έχετε. Μέλανη ο Γλύκας.
0: Λοιπόν, μπαίνετε, μας κάνετε τώρα που συζητάμε, που μιλάμε, τα follow, τα like σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, DM, direct messages, MM, SMM, γενικά.
3: Είναι σάχαρη και μέλι τα καρπούζια του Βαγγέλη.
0: Περιμένουμε την αγάπη σας και τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθερες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ήρεμος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ναι,
2: τον ηρεμήσαμε, τον ηρεμήσαμε.
0: Πανέμορφη όπως πάντα, Μέλανη Μιλένοβα.
2: Τα
1: Ζάναξ.
0: Και πάμε. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα για να παίξουμε το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Έχω μου φέρει παιχνίδι. Θα παίξουμε το
2: σίγκι.
0: Έχουμε
2: καιρό.
0: Σας λέω τους κανόνες για να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
0: Είσαστε δύο ομάδες. Η ομάδα του Τόλη που λέγεται ομάδα Τόλης και η ομάδα της Μέλανης που λέγεται ομάδα Μέλανης.
1: Ναι.
0: Okay. Εφάνταστα τα ονόματα που σκέφτηκα μόλις τώρα. Και η ομάδα του Βασίλη που λέγεται ομάδα Βασίλης που δεν παίζει.
2: Παίζει και ο Βασίλης.
0: Όχι, όχι, θα τον έχω εδώ πέρα.
2: Βασικά, όχι, δεν παίζει γιατί θα μας δικήσει.
0: Θα είναι βοηθός παρουσιαστή. Εγώ θα σας πω μία λέξη και εσείς από αυτή τη λέξη θα πρέπει να μου τραγουδήσετε ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα το τραγουδήσετε.
2: Ναι.
1: Μην το κοιμούν και σε μένα, εγώ τραγουδάω. Στη Μέλανη.
2: Και εγώ τραγουδάω.
0: Ωραία, πάμε.
2: Ναι.
0: Έτοιμη.
2: Ναι.
0: Η πρώτη λέξη που σας δίνω. Βρε Μέλανη. Σε 3, 2, 1. Η λέξη είναι Δύση.
1: Δύση.
2: Ανατολή και Δύση.
1: Δύση.
2: Δύση και Ανατολή. Αϊλιλιλιλι. Ωραία.
1: Είσαι πολύ καλή.
0: 1-0. Τα τρία τελειώνουν, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη λέξη. Δεύτερη λέξη που πρέπει να τραγουδήσετε. 1-0 η Μέλανη.
1: Ναι.
0: Η λέξη είναι πληγή.
1: Πληγή.
2: Πληγή. Στην πληγή μου, στη ζωή μου.
1: Δεν λέει στην πληγή.
0: Τι λέει. Οι διασκευές έκανε με λεμόνι.
1: Είσαι μια πληγή ακόμα. Πάνω στο δικό μου σώμα. Πόπ, το τι.
0: Εντάξει, τι είπε, δύο λέξεις είπε. Πρέπει να σου το ρεφρέν.
1: Σιγά μην τραγουδάει μισή ώρα.
3: Πάνω στο δικό μου σώμα. Κι όμως αγαπώ ακόμα.
0: Πότε στο Βασίλη. 1 ο Βασίλης, 1 η Μέλανη, 0 ο Τόλης. Πάμε σε μουσικό διαπαιδαγωγικό διάλειμμα. Οπότε τώρα άκου λίγο μουσική, μπας και σου έρθουν ιδέες.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε με το παιχνίδι μα. Λέω μία λέξη και σα πρέπει να τραγουδίσετε ένα τραγούδι με αυτή τη λέξη. Ναι. Έχει πάρει ένα πόντο η Μέλανη, έχει πάρει ένα πόντο ο Βασίλη, μηδέν ο φίλο μα ο Τόλης. Και η λέξη τώρα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πουλάω.
2: Πούλαμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πούλαμε. Όχι. Γιατί?
3: Γιατί είναι πούλαμε, άλλο το πούλαμε, άλλο το πούλαμε.
2: Α, όχι, δεν σου ξέρει καλά του κανόνε. Εμείς εδώ παίρνουμε τη λέξη και ναι, μπορούμε να την αλλάξουμε.
1: Μπορούμε να θέλουμε, την αλλάξουμε, ναι. Και το είπε πρώτος.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι παρουσιαστή. Εγώ δεν φτιάχνω του κανόνε. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Εγώ φτιάχνω του κανόνε, Τόλη. Και εγώ αποφασίζω ότι ισχύει αυτό που λέει ο Τόλη.
2: Ευχαριστώ, Σπάθη, ευχαριστώ.
0: Καλά τρελίστε, θα πάω κοντά στον Τόλη. Τον έχετε διαγρεμένο. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Πάμε. Έχετε όλοι από ένα πόντο. Όποιο πάρει αυτό τελειώνει.
2: Ωραία.
3: Του Τόλη ήταν σικιά, αλλά τέλος πάντων.
0: Ό,τι σου είπε, τα μισά.
2: Με είπε σικιά.
0: Η ερώτηση είναι ξανθός.
2: Ξανθέ μου, άγγελε, με βασανίζεις στο πέρασμά σου.
1: Υπάρχει. Εγώ νομίζω τα βγάζει από το μυαλό.
2: Όχι, ρε.
0: Και σε όλα έχει βάλει τον ίδιο ρυθμό. Επειδή είναι τόσο κλέφτη.
2: Γιατί, ρε, όχι. Κάτι, από το μυαλό μου θα βγάζει ολόκληρο στίχο έτσι με το που είπε τη λέξη.
0: Σιγά το στίχο που έβγαλε.
1: Εγώ αυτό κάνω. Τι εννοείς?
2: Περίμενε. Ξανθέ μου. Να το. Ξανθέ μου, άγγελε Τερζόπουλο.
1: Εντάξει.
2: Δημήτρη Τερζόπουλο.
1: Άντε, το δεχόμαστε.
0: Ωραία.
2: Και η Εφηθόδη το έχει πει.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Δύο πόντι για τον Τόλη και είναι ο μεγάλος νικητής σήμερα.
2: Δυνατό comeback.
4: Δεν μου αφορά πως τα περνάς, ούτε με

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και θέλω να σας πω για ένα περιστατικό. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής Άγγλος, Ολλανδός, ο Ντένις Μπέργκαμ, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός για τη φοβία του που είχε με τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε όλα τα συμβόλαια που έκανε με τις ποδοσφαιρικές ομάδες υπήρχε μια ρήτρα η οποία έλεγε ότι εγώ δεν θα ταξιδέψω πουθενά αεροπορικός.
1: Και πώς θα ταξίδευε?
0: Ή οδικός, αν ήταν κάπου σε κάποια διπλανή χώρα, ναι, γιατί το έκανε και αυτό, ή αλλιώς δεν ακολουθούσε την αποστολή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το θέμα όμως είναι ότι πώς έφτασε στο σημείο της φοβίας αυτής. Γιατί λέει το 1989... συντρίβεται κοντά, λέει, στο αεροδρόμιο του Παραμαρίμπο στο Σουρινάμ κατά την προσγείωσή του ένα DC-8. DC-8 μάλλον πρέπει να είναι κάποιο μικρό αεροπλάνο. Το οποίο αεροπλάνο αυτό το περίμενε ο Ντένις Μπέργκαμ για να ταξιδέψει.
1: Πω.
0: Και από εκείνη τη στιγμή αναπτύσσει αυτή τη φοβία για τα αεροπλάνα που του κόστησε για όλη την καριέρα.
1: Λογικό,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: έτσι.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι. Και λέω, κοίτα να δεις πώς μπορείς να φτάσεις στο σημείο αυτό, έτσι.
1: Εσάς, άμα σας τύχαινε κάτι τέτοιο, τι θα κάνετε, δηλαδή?
2: Θα είχαμε πεθάνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα φοβόσουν για την επόμενη, για την υπόλοιπη ζωή σου, ας πούμε.
2: Όχι, ρε Μελανή, έχεις δει μπροστά σου τρακαρίσματα. Δεν ξαναπήρες αυτοκίνητο?
1: Άλλο το αμάξι που ξέρεις ότι θα το πας εσύ. Κι άλλο το.
0: Εντάξει, θα οδηγήσουμε εμείς το αεροπλάνο. Το πιλωτάρο εμείς.
1: Μετά το νησί θα πάρουμε και ένα.
2: Με την ίδια λογική δεν παίρνεις και ταξί?
1: Ναι, δεν παίρνω ταξί.
2: Ας είμαστε χριστιανοί.
3: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

λίγο το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: πείρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
6: Και 2810-34-1019.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλ θροπάρα και πάλι κοντά σας. Τι έπαθες αγόρι μου?
1: Εξφεντώνεις οι φωνές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για μία έκφραση να δω αν την ξέρετε.
2: Ποια?
0: Θέλω να μου συμπληρώσετε την φράση «Το μυαλό σου και μια λίρα».
2: Και του Μπογιατζή ο Κόπανος.
0: Το ξέρες.
2: Αμέ.
0: Μπράβο, είσαι πολύ δυνατός.
1: Παίζει μόνο η Μέλλανη να μην το ήξερε αυτό.
0: Παιδιά, εγώ πρόσφατα το έμαθα και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο.
2: Τι μου σου φάνηκε, αστείο?
0: Αστείο εννοείται ότι μου φάνηκε, αλλά μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί και του Μπογιατζή ο Κόπανος.
1: Καταρχήν ξέρεις τι είναι ο Κόπανος?
0: Ναι, αυτό που κοπάναμε τα χαλιά.
2: Του Μπογιατζή ο Κόπανος.
0: Ο Μπογιατζής δεν θα είχε ένα κόπανο που φοράει τα χαλιά?
2: Δεν είχε ένα κόπανο για υπάλληλο.
1: Δεν κατάλαβα, δηλαδή ο Μπογιατζής δεν έχει χαλιά?
0: Θα μου το εξηγήσει κανείς?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
2: Όχι, πλά, σίγουρα υπάρχει.
3: Φαντάζομαι ότι είναι η Μπατανόβουρτσα.
2: Ναι, σίγουρα όταν λέει ο κόπανος. Προφανώς
1: θα είναι η Μπατανόβουρτσα, δεν θα είναι ο κόπανος.
0: Και τον Μπογιατζή η Μπατανόβουρτσα να έλεγε. Γιατί να πει ο κόπανος.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: σαν γι' αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά που λέει η Μέλλανη,
0: ναι,
1: στη βράση κολλάει το σίδερο. Και η Μέλλανη λέει στη δράση
0: γιατί
1: κολλάει
0: το σίδερο.
1: Γιατί
0: να μην είναι στη δράση να κολλάει το σίδερο? Γιατί το, θα δηλαδή, σου πω, το χέρι κουνιέται, το σίδερο κουνιέται, άρα γίνεται μια δράση. Άρα καθώς γίνεται η δράση μπορεί να κολλήσει το σίδερο πάνω στο ρούχο.
2: Γιατί για αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίδραση στο μυαλό σου.
1: Η αντίδραση είναι το βράσιμο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη μάντεψε. Έχω την απάντηση στο ερώτημα που έθεσες για το τι, πώς βγήκε η έκφραση το μυαλό σου και μια λίρα και τον Μπογιατζή.
1: Πόσα ξέρει αυτός ο τόλης ίντερνετ.
2: Τόλης ο Γκούγκλης.
0: Ο Γκούγκλης. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Την εποχή, λέει, της Τουρκοκρατίας υπήρχε στην Αθήνα ένας Αλβανός που γύριζε στα διάφορα σπίτια των χριστιανών και μάζευε το καθιερωμένο κεφαλικό φόρο, το χαράτσι που λέγανε, ναι, έτσι. Αυτός ονομαζόταν Κιουλάκ Βοιατζή. Μπράβο. Ήταν πολύ ψηλός, λέει, και προκαλούσε τρόμο και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Και αυτός, λέει, περνούσε και μάζευε το χαράτσι, που ήταν μια χρυσή λίρα, λέει, δύο φλουριά.
2: Ναι.
0: Και κρατούσε στα χέρια έναν κόπανο και απειλούσε τους χριστιανούς.
2: Α.
0: Ναι. Ο Αλβανός όμως αυτός ήταν τόσο κουτός, ώστε δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα διάφορα νομίσματα της εποχής εκείνης. Οπότε έτσι πολλοί, λέει, οι Έλληνες του δίνανε μπρούτζινες δεκάρες, ξέρω εγώ, αντί για χρυσή λίρα.
2: Τον κορόιδευαν, δηλαδή.
0: Μπράβο, ναι. Οπότε ο Βοιατζής, λέει, ήταν άλλος από το Κιουλάκ Βοιατζή. Με τον κόπανό του, λέει, που είχε πολύ δύναμη και λίγο
1: οπότε
0: μυαλό.
1: Δεν είναι του Μπογιατζή ο κόπανος, είναι του Βοιατζή.
0: Του Βοιατζή. Ναι, η έκφραση λέει του Μπογιατζή, δεν λέει του Βοιατζή. Απλά, ναι, με την πάροδο του χρόνου προφανώς
2: άλλαξε
0: και το κάναν Μπογιατζή.
2: Ναι, γιατί
0: το
2: δεν ξέρανε β, την ιστορία.
1: Κάναμε το Β.
0: Ακριβώς.
1: B.
0: Δηλαδή,
2: τώρα
0: γκρίκο.
2: Τώρα
0: Μπογιατζή.
2: Του Μπογιατζή.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλιθροπαρέα και πάλι εδώ κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Ήτανε λίγο φέλα, αλλά εντάξει δεν πειράζει, περνάει. Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Το ότι έχει πάρει δικό της θέμα πάνω.
3: Δηλαδή
2: είμαι στόμφο.
0: Εννοείται.
2: Πάμε Μέλανη, πες μας.
0: Θα αλλάξει η ζωή σας μετά από αυτό που θα σας πω.
3: Έλα.
2: Εμένα έχει αλλάξει ήδη.
3: Έχει αλλάξει μόνο που έχει αλλάξει το όνομα από την ενότητα.
0: Ναι, έπρεπε να βρω κάτι που να ταιριάζει.
2: Έχει πάρει τα copyrights.
0: Τα πήρα, τα αγόρασα, τα υπέγραψα. Θέλω να σας πω, παιδιά, να μάθετε ότι ο άνθρωπος που εφήβρε το φρίσμπι,
3: ναι,
0: όταν έχασε τη ζωή του, δηλαδή μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε κανονικά αυτός ο άνθρωπος, τον κάψανε ουσιαστικά, γιατί έτσι ήθελε.
3: Προφανώς έτσι ήθελε.
0: Ναι, ναι, το είχε γράψει στη διαθήκη του και ουσιαστικά λέει με το που τον κάψανε, του δώσανε το σχήμα ενός φρίσμπι μετά το θάνατό του.
3: Τι εννοείς του δώσανε σχήμα?
2: Δηλαδή, δώσανε σχήμα στην τέφρα φρίσμπι.
0: Ναι, ναι. Επειδή ήταν ο άνθρωπος που έφερε το φρίσμπι.
2: Το φρίσμπι έχει κάποιο σχήμα, απλά κύκλος δεν είναι.
0: Ναι.
3: Τζέισον, πέτα μου σε παρακαλώ το φρίσμπι του παππούθου. Γιατί θέλω να ξεσκονίσουμε το...

Η ώρα είναι 9:30. Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μπουρμπουλήθρες, και θέλω να σας μιλήσω τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένα παράδειγμα σαν αυτά που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς, τι μεγαλείο ψυχής υπάρχει σε έναν άνθρωπο, τι δύναμη ψυχής υπάρχει σε έναν άνθρωπο για να πετύχει κάποιο στόχο στη ζωή
1: για
0: του.
1: Για μένα λες.
0: Ναι, για σένα λέω, Στάρ.
1: Ευχαριστώ, φίλε Τόλι.
0: Να είσαι καλά. Θέλω να μιλήσω για έναν Αμερικανό, τον Πολ Αλεξάντερ, ο οποίος σε ηλικία 6 ετών έπεσε θύμα της πολιομιελίτιδας. Πολιομιελίτιδας. Η ασθένεια αυτή που σε αφήνει σχεδόν παράλυτο,
2: ναι,
0: είναι σε βαριά μορφή. Οπότε άρχισε να παραλύει το σώμα του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί καθόλου και να μείνει παράλυτος από το λαιμό και κάτω.
2: Ναι.
0: Οπότε για να μπορέσει να μείνει στη ζωή, έπρεπε να μπει σε έναν τεχνητό πνεύμονα. Όπου ο τεχνητός πνεύμονας ήταν απλά ένας σιδερένιος κύλινδρος που ήταν όλο το σώμα μέσα και ήταν μόνο το κεφάλι έξω.
2: Και ουσιαστικά
0: αυτό του έδινε οξυγόνο για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος, έτσι. Το θέμα ποιο είναι? Δεν είναι απλά ότι έχει περάσει όλη του τη ζωή μέσα σε αυτόν τον σιδερένιο πνεύμονα. Είναι ότι κατάφερε και σπούδασε και έγινε, νομίζω, δικηγόρος.
2: Αλήθεια?
0: Ναι. Φαντάσου ότι είναι όλη τη μέρα μέσα σε ένα πνεύμονα, το κεφάλι έξω, και κοιτάζει πάντα προς τα πάνω. Δηλαδή δεν περιστρέφει το κύλινδρο, φαντάζομαι.
2: Δεν μπορεί δηλαδή να περπατήσει, να μετακινηθεί.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Είναι, περπατήσει, παιδί.
0: Είναι
2: όχι να πάει κάπως ο κύλινδρος.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ένας κύλινδρος που είναι από το λαιμό και κάτω, όλο το υπόλοιπο σώμα είναι μέσα στον κύλινδρο αυτό.
2: Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά
0: και
2: είναι
0: κατάφερε
2: παράδειγμα.
0: Και έγινε, ναι. Εντάξει, βέβαια τον πρώτο καιρό είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, σαν πιτσιρικάς τώρα, να πρέπει να ζεις την υπόλοιπη ζωή σου μέσα
2: δεν
0: σε αυτό
2: εύκολο,
0: το πράγμα,
2: σίγουρα.
0: Και να έχεις τους ανθρώπους που έρχονται να σε επισκεφτούν και να σε βλέπουν κάπως περίεργα. Αλλά ο άνθρωπος αυτό είπε ουσιαστικά ότι αν θέλεις κάτι πολύ στη ζωή σου, δεν θα πρέπει να υπάρξει, να σταθεί κάτι τίποτα εμπόδιο προς την επίτευξη των στόχων της ζωής σου, δηλαδή αυτό.
2: Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα, ναι, ναι. Και μπράβο του.

0: κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και δίνω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα για να μας πει
1: τα social media.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, πού θα μας βρείτε?
0: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Το προσπερνάμε αυτό και ελπίζω να μπείτε στα social media, να μας ψάξετε, να γκουγκλάρετε στο search Μπουρμπουλήθρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, κάντε τα like σας, τα follow καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Direct messages ξέρετε, εσείς τα έχετε μάθει, εγώ είμαι απλά εδώ να το υπενθυμίζω, εσείς τα ξέρετε. Και εννοείται μας στέλνετε τα μηνύματά σας με οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε εδώ πέρα μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, η στιγμή αυτή του αποχωρισμού είναι και η χειρότερη στιγμή στην εκπομπή μας.
1: Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η στιγμή, δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως την προσμονή για την επόμενη.
1: Ναι, γιατί θα ανανεώσουμε για αύριο εννοείται το ραντεβού μας. Αυτός ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Στο μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο.
2: Και απέναντί μου ακριβώς είναι ο υπέροχος, μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά η γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου, η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και ο πολύ αγαπημένος μας καβαλάρης Παύλα Καβαλιέρης, καβαλιέρος και όλα
3: μαζί.
0: Καβάλος.
2: Ο καβαλιέρης τι είναι? Είναι σαν τον καμιλιέρη. Ο καμιλιέρης των FM. Ποιος? Ξέχασε και το όνομά του, παιδιά.
1: Ο Βασίλης Ινκόγκριτο.
2: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και μέχρι αύριο ένα μεν να πούμε.
1: Bye.

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

κρασί. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, αγαπημένα καλοκαιρινά από τα παλιά, αλλά και τις δικές σας επιλογές. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: στα πάσμα τένι.
1: Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά θα ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, καλοκαιρινά, κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Ζητήστε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, Summer Edition, είμαστε μαζί σας με την καλύτερη παρέα, την καλύτερη μουσική, στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ!

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ!

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Χρόνια πολλά σε Άρον, Άνθιμο, Αρθιμία, Ερμιώνη, Μωυσή. Γιατί μας την ενώνει το ανθρώπου μπάγκο, όχι τίποτα άλλο. Δύο επαιτίους, Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Σαν σήμερα το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουν Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά, μαντέψτε ποιο κομίτι. Το κομίτι του Χάλεϊ. Στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του. Λογικό μου ακούγεται.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και νομίζω ότι το σημαντικότερο Summer Tip, και το έχω φιλοσοφήσει, δεν το βρήκα ούτε σε βιβλίο ούτε σε τίποτα άλλο, είναι να μην περιμένεις τις τέλειες διακοπές. Καλή παρέα, λίγη θάλασσα, μουσική και χρόνος χωρίς βιασύνη μπορούν να γίνουν η καλύτερη ανάμνηση.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: ευτυχία σου, μια χάρη σου ζει.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών από την πλατφόρμα Netflix. Don't Move είναι ο τίτλος της σημερινής μου πρότασης. Μια γυναίκα απομονωμένη στη φύση συναντά έναν άνδρα που της χορηγεί μια ουσία η οποία σταδιακά παραλύει το σώμα της. Έχει ελάχιστο χρόνο μέχρι να χάσει εντελώς την κίνησή της και πρέπει να ξεφύγει πριν συμβεί αυτό. Πραγματικά αγωνιώδης και νομίζω ότι θα σας καταπλήξει με το ανατρεπτικότατο φινάλε της.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Να πάμε κι εμείς να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια μας και το κορμάκι μας στις παραλίες, όσο έχει απομείνει καλός καιρός. Εντάξει, προφανώς θέλω και εύχομαι να πάει όσο πιο μέσα γίνεται έτσι αυτή η καλοκαιρία, και εμάς που πηγαίνουμε διακοπές κατά το Σεπτέμβριο, να μην μας τα χαλάσει.